0: Κάποιο να μου κάνει. Αχα, μπράδα Χένερι.
1: Μπράδα Χένερι, παρίστα.
0: Ρετμέζε. Είναι βα και τεζίγα πινακά, μπράδα Χένερι, μη ρούλα ζαπίκ, μα πρόγραμμα ζαβανάνα.